νύχτερη πάρτι ανιμάλ, Σίβο Κάμπα. Σίβο για Σίβο, ο Σίμων είναι πας. Νο γκρέρου παρ' να του διεπίσε, δα πειράτ, νοτσόι δρούγα ρέκλαμα,